Κρίστοφ Ρόμπερτ, Σον Οφ Σαμ, Τρέλιον Σμιθ. Αν μη φέρουμε κουρθά, η New York Trade είναι Dive from New York. Σε μάδα, για στερνά ο κύπλωτος είναι Σόρπι, Λόκ Οκτωμπερ. Φίστα λάγε, θα δα, ο αρκετή βέρα θα φέλα, My Bloody Valentine, Άωρε Ρενθάρ. Ο Χέρο, κάτσε και ο Σουνασμά, Άωρε Φρό, Έμετ, Έλιον Σμιθ. Dive on Lion Kid.